0: Γράψε πολίτη. Γράψε
1: πολίτη. Γιώργο Παμάτιο, μετά λάβω κλάβα.
2: Και καλά, δε μόλι έστω.
3: Να μόρια παναπριά, τέλεια κύχμα. Να μόρια πανασλάδα, λέτε.
4: Τότε ο σβεζίτα.